να ρεβάνω. Όποιος δεν έχει κοπέλια, μες τότε και κορφολογήσει.

0: to babi zacharkę popsuł.
1: To babi krzechaszego. Paję.
0: Kiepu.
1: Masz paraty się, kiepu. Πήγε να τραγουδήσει με την κόμενά του, τη Ρόζα. Ήθελε καλό μαγαζί.